0: Εδώ ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Γεμάτοι δρόμοι και άνθρωποι

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Μάθησε σε ένα δωμάτιο νεκρή.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
3: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα, αν στο λίγο ζεις.
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα.

Βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Τρανζίστορ 100,3.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
4: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
2: είναι στο τρανζίστορ.
1: Τρανζίστορ 100,3.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Ό,τι θα υπάρχει για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
2: Ακούω μόνο Τρανζίστορ.
3: Λίγο κάνε πιο κει.
4: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
5: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και...
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
1: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα στο όνομα.
2: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: όλος για την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλοκαίρι
1: με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Πανελλήνια γιορτή καρπουζιού, η οποία επιστρέφει σήμερα και αύριο στον Καστανά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών και μουσικών σχημάτων που θα πλαισιώνουν τις δύο βραδιές με ζωντανή μουσική και γλέντι από
2: εμένα. Γιατί με πήρατε να παίξω, βρέ, στη γιορτή καρπουζιού? Ξέρετε ότι πεθαίνω για τέτοια. Θέλω να με καλέσετε επίτιμη καλεσμένη να έρθω. Στη γιορτή τσίπουρου, δε. Αν με ξεχάσετε, ουέ και αλίμονό σα.
1: Και αύριο Σάββατο, Μάκη Δημάκη.
2: Έλα, και... έχω κάνει.
1: Για να απογειωθεί η γιορτή του καρπουζιού.
2: Σήμερα είναι η μέρα μου, πέταξα τη βέρα μου. Δεν ξέρω εγώ όλα τα τραγούδια του Μάκη Δημάκη.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
4: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, bestgoldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τα Κούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου
2: πω. Παίζει την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

0: 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Έχουμε την Αλεξία, εδώ γυναίκα ετών 35, ελεύθερη.
2: Κατάλαβα.
1: Τα τελευταία δύο χρόνια όλες οι φίλες μου παντρεύτηκαν και έκαναν παιδιά. Έχω βαρεθεί τρελά να ακούω κάθε φορά που πάμε για ένα ρημαδό καφέ για κακά, κλάματα κτλ. Εγώ ονειρευόμουν μια ζωή σαν τη Σαμάνθα, λέει, από το Sex and the City. Τι μιζέρια είναι αυτή τώρα! Έχω ξενερώσει ακραία. Έλα, φιλενάδα Αλεξία, στείλε σε μένα μήνυμα να βγούμε μαζί. Πάμε να φλερτάρ. Όχι να φλερτάρ. Πάμε να φλερτάρεις εσύ και εγώ να πίνω τις ποτάρες
2: μου. Σας σιγοντάρεις εσύ.
1: Δεν θα πω τίποτα για τα προβλήματα του σπιτιού για παιδιά. Δεν έχω κιόλας. Τώρα δεν έχω και τι πρόβλημα. Πρέπει να δημιουργήσω ένα πρόβλημα για να συνυπάρξω με κόσμο.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, το

0: τώρα μόνο 1 και 24. Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 και 14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
2: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
3: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
11: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
10: Έχουν βάλει και καύσιμα.
11: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
12: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
14: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
15: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
14: Άντε καλέ, εγώ.
16: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
14: Μα τι λες?
16: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
14: Ποια χαρτιά?
16: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
17: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
18: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Ζας, ζεις με τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Πανελλήνια γιορτή καρπουζιού, η οποία επιστρέφει σήμερα και αύριο στον Καστανά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών και μουσικών σχημάτων που θα πλαισιώνουν τις δύο βραδιές με ζωντανή μουσική και γλέντι από
3: εμένα. Γιατί με πήρατε να παίξω, βρέστε τη γιορτή καρπουζιού? Ξέρετε ότι πεθαίνω για τέτοια. Θέλω να με καλέσετε πίτι με καλεσμένη να έρθω. Στη γιορτή τσίπουρου δε. Αν με ξεχάσετε, ουέ και αλλή μονό σα.
2: Και αύριο Σάββατο, Μάκη Δημάκη.
3: Έλα, και... έχω κάνει. Yes,
2: για να απογειωθεί η γιορτή του καρπουζιού.
3: Σήμερα είναι η μέρα μου, πέταξα τη βέρα μου. Δεν ξέρω εγώ όλα τα τραγούδια του Μάκη Δημάκη.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
6: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
8: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,95. Παγωτό βανίλια 940 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Ένα κουμπί, όλες οι επιτυχίες. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καλοκαιρινές διακοπές με Τρανζίστορ. Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες ότι αγαπώ, θα αγαπάς, είπες.
2: Ακούω μόνο Τρανζίστορ.
3: Κάβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
4: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
5: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Έχουμε την Αλεξία, εδώ γυναίκα ετών 35, ελεύθερη.
3: Κατάλαβα.
2: Τα τελευταία δύο χρόνια όλες οι φίλες μου παντρεύτηκαν και έκαναν παιδιά. Έχω βαρεθεί τρελά να ακούω κάθε φορά που πάμε για ένα ρημάδο καφέ για κακά, κλάματα κτλ. Εγώ ονειρευόμουν μια ζωή σαν τη Σαμάνθα, λέει, από το Sex and the City. Τι μιζέρια είναι αυτή τώρα! Έχω ξενερώσει ακραία. Έλα, φιλενάδα Αλεξία, στείλε σε μένα μήνυμα να βγούμε μαζί. Πάμε να φλερτάρουμε. Όχι να φλερτάρουμε, πάμε να φλερτάρισε εσύ. Και εγώ να πίνω τις ποτάρες.
3: Σας σιγοντάρισε.
2: Δεν θα πω τίποτα για τα προβλήματα του σπιτιού για παιδιά. Δεν έχω κιόλας. Τώρα δεν έχω και τι πρόβλημα. Πρέπει να δημιουργήσω ένα πρόβλημα για να συνυπάρξω με κόσμο.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
5: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μερέντα Παυλίδη 360 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 1,99. Και 570 γραμμάρια τώρα μόνο 2,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της. Καλοκαίρι.

0: κόσμος. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ελληνικά και αγαπημένα, ξανά και ξανά. Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
1: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα στο όνομα.
2: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
3: Πανελλήνια γιορτή καρπουζιού, η οποία επιστρέφει σήμερα και αύριο στον Καστανά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών και μουσικών σχημάτων που θα πλαισιώνουν τις δύο βραδιές με ζωντανή μουσική και γλέντι από
4: τις 9
3: το βράδυ.
4: Εμένα γιατί με πήρατε να παίξω, βρε, στη γιορτή καρπουζιού? Ξέρετε ότι πεθαίνω για τέτοια. Θέλω να με καλέσετε επίτιμη καλεσμένη να έρθω στη γιορτή Τσίπουρου, δε. Αν με ξεχάσετε, ουέ και αλίμονό σα.
3: Και αύριο Σάββατο, Μάκης Δημάκης.
4: Έλα, και... έχω κάνει αμαρτίες.
3: Για να απογειωθεί η γιορτή του καρπουζιού.
4: Σήμερα είναι η μέρα μου, πέταξα τη βέρα μου. Δεν ξέρω εγώ όλα τα τραγούδια του Μάκη Δημάκη.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
7: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
8: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
11: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini Live. Η πιο κοσμοπολιτική μπάντα του κόσμου έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσική βραδιά γεμάτη jazz, latin, swing και world ήχους. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μελωδίες και ρυθμούς που ενώνουν διαφορετικές κουλτούρες. Pink Martini Live. Δευτέρα 20 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά.

καλοκαίρι με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
2: Ακούω μόνο Τρανζίστορ.
3: Κάβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
4: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
5: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και...
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

0: ράδιο.
1: Η πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να εργοπεθαίνεις.

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι. Εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Γεια. Έχω βαρεθεί τρελά να ακούω κάθε φορά που πάμε για ένα ρημάδο καφέ για κακά, κλάματα κτλ. Εγώ ονειρευόμουν μια ζωή σαν τη Σαμάνθα, λέει, από το Sex and the City. Τι μιζέρια είναι αυτή τώρα! Έχω ξενερώσει ακραία. Έλα, φιλενάδα Αλεξία, στείλε σε μένα μήνυμα να βγούμε μαζί. Πάμε να φλερτάρουμε. Όχι να φλερτάρουμε. Πάμε να φλερτάρεις εσύ και εγώ να πίνω τις ποτάρες μου.
1: Σα σιγοντάρεις εσύ.
0: Δεν θα πω τίποτα για τα προβλήματα του σπιτιού για παιδιά. Δεν έχω κιόλας. Τώρα δεν έχω και τι πρόβλημα. Πρέπει να δημιουργήσω ένα πρόβλημα για να συνεπάρξω.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
5: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
8: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατσουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίδλ. Γραβιέρα Κρήτης Pop, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,95. Παγωτό βανίλια, 940 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα η Μάγδα Ζουλίδου και ο Λάμπης Δημητριάδης παρουσιάζουν τα καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Top 30. Top 30. Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Hello.
2: Hello και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Με χαμόγελα βλέπω.
2: Έτσι βέβαια, κάθε Σαββατοκύριακο όταν τελειώνει η εβδομάδα και ετοιμαζόμαστε για τις βουτιές μας και γενικότερα ωραία πλάνα. No plans, όλο κάτι κάνουμε τελικά.
1: Βέβαια,
2: είναι καλοκαίρι εκεί.
1: Τα αυθόρμητα είναι τα καλύτερα.
2: Με είδες στο Ινσταμπόλ.
1: Σε είδα.
2: Με είδες στο Ινσταμπόλ.
1: Πώς πήγε?
2: Έτσι, σηκωθήκαμε, φύγαμε, μας την έδωσε με τα μάξι. Πήγαμε Ινσταμπούλ, Κωνσταντινούπολη. Δεν είναι η πρώτη φορά, οπότε δεν μας ένοιαζε να πάμε να κάτσουμε μέρες για να το τριγυρίσουμε.
1: Σας ταλαιπώρησαν στα σύνορα εκεί, στα Τελωνία, σε αυτά.
2: Όταν μπαίναμε, είναι η αλήθεια, είχε λίγη κίνηση στην επιστροφή, τίποτα. Όταν μπαίναμε, είχε λίγη κίνηση. Αλλά ας πούμε, οι διπλανοί περνούσαν, ο δικός μας ήταν λίγο που έψαχνε τους μπροστινούς. Okay. Όταν φτάσαμε εμείς, μας πέρασε κατευθείαν. Οπότε για να έψαχνε ο άνθρωπος, προφανώς κάτι έβλεπε. Λίγο είχαμε καμιά ώρα καθυστέρηση στα σύνορα. Μπήκαμε, περάσαμε εξαιρετικά, φάγαμε πολύ ωραία. Ακρίβηνε πάρα πολύ η Τουρκία, καμία σχέση με πριν 2-3 χρόνια.
1: Έχει τουρισμό γι' αυτό.
2: Πολύ ακρίβηνε, κάτι έχει αλλάξει εκεί όντως. Κοίταξε, τουρισμό είχε πάντα. Απλά.
1: Μήπως αυξήθηκε ο τουρισμός, μήπως πολλαπλασιάστηκε.
2: Δεν νομίζω, γιατί και πριν 4 χρόνια και πριν 5 χρόνια, επειδή πηγαίνουμε κάθε χρόνο, μπορεί να σου πω και πιο πολύ κόσμο είχε. Αλλά είχα πάει Αύγουστο πρόπερση.
1: Πού το αποδίδεις λοιπόν?
2: Στην ακρίβεια, ξέρω εγώ.
1: Α, γενικά.
2: Ναι,
1: στο
2: γενικά. Ναι, έτσι ναι. Πιστεύω. Φάγαμε πολύ ωραία, ψωνίσαμε. Πιάμε τη γυρακή μας, τα τσάγια μας, τα γλυκά μας και επιστρέψαμε.
1: Όμορφα, όμορφα.
2: Σήμερα Χαλκιδική μετά την εκπομπή.
1: Εντάξει,
2: μια βουτίτσα κοντινή. Ξενέρωσα κιόλας. Δηλαδή, α, Χαλκιδική. Πού θα πάτε, πουθενά, βρε. Μέχρι τη Χαλκιδική. Λάμπης Δημητριάδης, Μάγδα Ζουλίδου.
1: Επίθεση λοιπόν.
2: Έλα ρε μακρό με την επίθεση.
3: Νούμερο 30.

0: Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλοκαιρινές διακοπές με Τρανζίστορ. Νούμερο 28.

0: Και όργανα, παρακαλώ πολύ, έτσι. Όχι μόνο πρώτες και δεύτερες φωνές η Μαγδαληνή. Κάνει και όργανα μέσα στο στούντιο.
1: Έχω ξετρελαθεί. Και χορευτικά, έτσι. Έχω ξετρελαθεί με το υποσυνείδητο από την Κέτη, γιατί μου άρεσε ούτως ή άλλως το τραγούδι. Οπότε εντάξει, ήταν από Άγγελο Διονυσίου που. Ο Άγγελος Διονυσίου με ξετρελαίνει, να ξέρεις. Τον αγαπώ, είναι τέλειος. Αλλά τώρα με την Κέτη Γαρμπή, λες και είναι άλλο τραγούδι, γράφτηκε από την αρχή για την Κέτη, ρε παιδί μου.
0: Η παράσταση, την είχες δει την παράσταση που είχε γίνει για τον παπά?
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Εννοείται.
0: Ήταν ο Άγγελος, ο Στέλιος και τα τρία αδέρφια βασικά.
1: Ναι, ναι, ήταν και οι τρεις. Εννοείται ότι την είδα την παράσταση, μου άρεσε πάρα πολύ. Ο Άγγελος Διονυσίου σου είπε ότι ήταν από τους πολύ αγαπημένους μου τραγουδιστές εκεί στα 90s. Anyway, καινούριο τραγούδι για την Ουλία Καλυμάνη.
0: Ναι.
1: Το οποίο από την πρώτη μέρα που αρχίσαμε να το μεταδίδουμε το ζητάτε πάρα πολύ. Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Έλκονται ή έρχονται τελικά?
0: Έλκονται, πιστεύω.
1: Στη θέση νούμερο 27.
2: Νούμερο 27.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: για την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 25.

0: How are you, Λαμπίκο?
1: I'm fine.
0: Fine, thank you, and you? Hey Junior, αγγλικά είναι αυτά.
1: Τι Hey Junior?
0: Τίποτα, προ Junior.
1: Δεν έχω πάει καν φροντιστήριο.
0: Δεν έχεις πάει αγγλικά.
1: Δεν έχω πάει φροντιστήριο.
0: Oh.
1: Με τα γράμματα γενικά ήμουνα στα δικαστήρια.
0: Α, ναι, τίποτα τσακωμένος. Ναι, σε μάλλον να διαβάζεις.
1: Όχι, οι γονείς μου δουλεύαν από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Και δεν ασχολιόταν με την πάρτι σου.
1: Κυριολεκτικά δουλεύαν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και εγώ από το πρωί μέχρι το βράδυ έπαιζα μπάλα.
0: Εγώ πάλι να σου πω κάτι, το παιδί μου δεν το πίεσα ποτέ.
1: Και το παιδί σου.
0: Και το παιδί μου όλη μέρα διάβαζε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ένα απίστευτο πράγμα.
1: Ναι.
0: Και με ρωτάει κιόλα με μία φέλη κάποια στιγμή, μαμά, ποιον έμοιαξε. Λέω, ψάξα αλλού. Δεν ξέρω ποιον έμοιαξε. Εγώ ήμουν μέτρια.
1: Είναι να το θέλει, είναι να το έχει, ρε παιδί μου. Τώρα με το ζόρι δεν γίνεται με τίποτα. Με
0: εγώ ήμουν μέτρια. Μαθήτρια μου, μαθήτρια του 17, ξέρω, του 16 μισό. Εκεί. Δεν ήμουν ούτε πολύ καλή, αλλά ούτε και η χειρότερη.
1: Σε ξεπέρασε λοιπόν η Γαλήνη.
0: Αυτή η 19 και 3 έβγαλε απολυτήριο. Αυτή με καταξεπέρασε. Αλλά αυτό είναι. Τα παιδιά μας να κάνουν το κάτι παραπάνω και όχι στο διάβασμα και στα σχολεία, έτσι.
1: Έτσι.
0: Σε ό,τι αγαπάνε και σε ό,τι είναι καλή.
1: Έτσι.
0: Δεν είμαστε όλοι για όλα, βρε παιδί μου.
1: Εννοείται.
0: Γιατί τις εκπομπάρες που κάνουμε εμείς δεν μπορούν να τις κάνουν άλλοι. Φέρε ένα γιατρό εδώ να κάνει εκπομπή.
1: Δεν μπορεί.
0: Δεν μπορείς, γιατρέ μου, όχι ντόκτορ μου.
1: Πάμε να ακούσουμε Ρία.
0: Πάμε. Να τώρα, ας πούμε, το σαφάρι. Μπορείς να τραγουδήσεις σαν τη Ρία Ελληνίδου.
1: Λέει, ναι, ναι, ναι, με γουστάρει.
0: Α, μπορεί, ρε παιδιά. Νούμερο 24.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 22.

0: Γρήγορη, αυτό το τραγούδι 3 στα 3 μου θυμίζει πάλι το Μουντιάλ. Και επειδή μου θυμίζει το Μουντιάλ, θα πω ότι η Μαγδαληνή, παιδιά, πριν 2 ή 3 εβδομάδες, ναι, δεν θυμάμαι, είχε πει για τη Γαλλία.
1: Ναι,
0: και
1: το
0: η Γαλλία έφτασε ημιτελικό.
1: Τα απαγώ.
0: Τα είπε.
1: Τι άλλο είχα πει, Αγγλία.
0: Δεν θυμάμαι τι άλλο είπε.
1: Είχες
0: πει για τη Γαλλία πάντως. Ναι. Και η Γαλλία απλά κάνει περίπατο.
1: Εσύ είπες ακτές εντεφαλό.
0: Τίποτα.
1: Πράσινα μίλια και πράσινα.
0: Αράβικη είναι η εκπομπή. Ακτέ κλέουε
1: και. Ακτή ελεφαντοστού και τέτοια έλεγε εσύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε έφαγε ο Εμπαπέ. Εμπαπέ και. Και ο άλλο ο
0: Ντεμπελέ.
1: Ντεμπελέ, Ντεμπελέ, Ντεμπελέ. Όλοι. Μπαρκολά όλα τα αγόρια και τα άλλα παιδιά. Πάμε για ρεμπέτικο. Θέση νούμερο 21.
2: Νούμερο 21.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: αυτή η ξελογιάστρα στη θέση νούμερο 19.
1: Ήδη Αδάμου.
0: Τέτοια κάνεις εσύ, ήδη Αδάμου.
1: Αμάν ρε.
0: Αχ, αχ, τι θα σε κάνω. Αυτά που κάνεις θα έχουν επιπτώσεις, ήδη Αδάμου. Πώς αλλιώς να το πηγαίναμε.
1: Είσαι πολύ καλή.
0: Στη θέση
1: σε
0: νούμερο 19.
1: Σε αυτό είσαι πάρα πολύ καλή.
0: Σε τι δεν είμαι, Λαμπίκο.
1: Έλατε.
0: Δεν είμαι και καλή μαγείρισα.
1: Ψάχνω να βρω.
0: Ψάξε, ψάξε, δεν θα το βρεις.
1: Ψάχνω να βρω και δεν βρίσκω. Άρε Δαβίδ, πόσο τυχερός.
0: Με τύλιξε, με βρήκε μικρή και με ξεγέλε.
2: Νούμερο 18.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Πανελλήνια γιορτή καρπουζιού, η οποία επιστρέφει σήμερα και αύριο στον Καστανά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών και μουσικών σχημάτων που θα πλαισιώνουν τις δύο βραδιές με ζωντανή μουσική και γλέντι από
3: τις 9 το βράδυ. Εμένα γιατί με πήρατε να παίξω, βρε, στη γιορτή καρπουζιού? Ξέρετε ότι πεθαίνω για τέτοια. Θέλω να με καλέσετε επίτιμη καλεσμένη να έρθω στη γιορτή τσίπουρου, δε. Αν με ξεχάσετε, ουέ και αλίμονό σα.
2: Και αύριο Σάββατο, Μάκης Δημάκης.
3: Έλα, και... έχω κάνει
2: για να απογειωθεί η γιορτή του καρπουζιού.
3: Σήμερα είναι η μέρα μου, πέταξα τη βέρα μου. Δεν ξέρω εγώ όλα τα τραγούδια του Μάκη Δημάκη.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr. Καλοκαίρι στο

0: προορισμός. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
2: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
3: Νούμερο 17.

0: Έτσι έχουμε μάθει και εμείς λοιπόν.
1: Και έτσι μας έμαθε και ο Πέτρος Ιακωβίτης με τις επιτυχίες του.
0: Ναι,
1: τι
0: ναι,
1: θα έλεγες,
0: ναι.
1: Να είμαστε.
0: Να είμαστε εδώ κάθε Σάββατο, να σας κρατάμε παρέα, έτσι.
1: Έτσι και καλό δρόμο εσείς που είστε στο δρόμο για τη Χαλκιδική ή για την Καβάλα ή για την Κατερίνη. Γενικότερα από την Ασπροβάλτα.
0: Και θα είναι αρκετή αυτή.
1: Ναι, γιατί πάτε να κάνετε τη βουτίτσα σας. Άρα η λαδάρα μου ευλογημένη. Έτσι. Όπου και να θες να πας και κοντά, Επανομή, Μηχανιώνα, Καλλικράτεια, γενικώς έχουμε κάπου ωραία να πάμε να βουτήξουμε το κορμάκι μας.
0: Πάντως, επειδή ανέφερες την Καβάλα, εγώ φέτος θα προτιμήσω αρκετές φορές την Καβάλα.
1: Αμόλοφους θεϊκούς.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Υπέροχα
0: γιατί κάνεις μια μισή ωρίτσα να πας. Δεν τρως ούτε κίνηση ούτε τίποτα.
1: Θα σε στείλω σε ένα φίλο μου εκεί.
0: Εννοείται.
1: Θα σε στείλω
0: και
1: εκεί.
0: Και θα πάω.
1: Γιατί την αγαπώ την Καβάλα. Θα μπορούσα, το έχω πει αν δεν έμενα στη Θεσσαλονίκη, θα μπορούσα να ζήσω εκεί άνετα. Είναι μια μικρή Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Ένα μικρό Μονακό, έτσι το λένε.
0: Ναι.
1: Την Καβάλα. Και μου αρέσει πολύ τα φιλιά μας εκεί στους Καβαλιώτες. Τα πιο ωραία ψάρια έχω φάει εκεί.
0: Αλήθεια.
1: Βέβαια, θα σε πάω στο Σάβα πίσω από τις Καμάρες.
0: Έχω πάει μια φορά, όχι στον Σάβα,
1: στο δίπλα.
0: Στο
1: και
0: δίπλα.
1: Το δίπλα είναι ωραίο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μαγικό ψαράκι τρως εκεί. Λοιπόν, κάποιος με ψάχνει από ό,τι βλέπεις, σπάστε τα και μετά έχω αναλαμπεί.
0: Έχεις αναλαμπεί. Καλή, πολύ
1: καλή. Καλοκαιρινό, δεν είσαι έρωτες εσύ.
0: Είσαι γοργόνα, είσαι θάλασσα.
2: Νούμερο 16.

0: Μάγδα Ζουλίδου και ο Λάμπης Δημητριάδης παρουσιάζουν τα καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Top 30. Top 30. Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τι ήταν αυτό, Χριστούγεννα?
2: Γιατί όχι?
1: Αϊ Βασίλης, λίγο μου έλειψε και αυτό, να σου πω την αλήθεια.
2: Μα αν δεν σου λείψει, δεν θα το εκτιμήσει. Θέλω να πω.
1: Ναι, σωστό.
2: Εκτιμούμε. Sorry.
1: Ναι, ρε παιδί.
2: Εκτιμάμε περισσότερο το καλοκαίρι όταν παγώνουμε το χειμώνα.
1: Έτσι ακριβώς. Τώρα αρχίζω σκέφτομαι. Μέλο μακάρονα, cinnamon rolls, χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ναι, ρε, εσύ.
2: Βιαζόμαστε λίγο, παιδιά. Ναι, έχουμε 11 Ιουλίου, εντάξει.
1: Ακόμα δεν φύγαμε και καλοκαιρινές διακοπές. Ναι. Μέχρι τέλη Ιουλίου θα είμαστε στον αέρα.
2: Εμάς όμως, επειδή μας αρέσει γενικότερα η ζωή, σκεφτόμαστε και το χειμώνα και το καλοκαίρι.
1: Ναι.
2: Και
1: δεν ξέρω, δηλαδή με ρωτάνε ποια είναι η αγαπημένη εποχή. Δεν ξέρω, εγώ βαριέμαι και εύκολα. Είναι ο χαρακτήρας μου.
2: Έλα, μωρέ, σε όλες τις εποχές έχει τα καλά της.
1: Αυτό,
2: σε όλες τις εποχές έχουν τα καλά της.
1: Δηλαδή εκεί που είναι το καλοκαίρι και έχω παραφορέσει τα ρούχα και αυτά, τα βαριέμαι, θέλω να φορέσω κάτι χειμερινό μετά.
2: Ναι.
1: Αρχίζω σκέφτομαι, μου λείπουν τα ρούχα μου, οι πότες μου. Μετά ανάποδα, δηλαδή άστο του τρελού. Anyway, πάμε να κάνουμε μια ανασκόπηση.
2: Φύγαμε.
1: Στη θέση νούμερο 30, ολοκέντουργιο Νίκο Μακρόπουλο, επίθεση.
2: Στη θέση νούμερο 29, Ηλία Βρετό και Μάτια.
1: Στο 28 και την Γαρμπή και υποσυνείδητο.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, μας λέει η Ιούλια Καλυμάνη, στη θέση νούμερο 27.
1: Στο 26 σε θέλω παράφορα, Νίκος Μακρόπουλος.
2: Θέση νούμερο 25, τι κάνεις, Νίνο και Ζώζεφιν.
1: Στο 24, Σαφάρι και Ρία Ελληνίδου.
2: Θέση νούμερο 23, Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα.
1: Στο 22, Άμυνα Πεγκιζίνα.
2: Θέση νούμερο 21, Ρεμπέτικο από Απών.
1: Στο 20, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, Κατερίνα Λιόλιου.
2: Πάρα πολύ
1: σου
2: ωραίο,
1: άρεσε.
2: Του Θάνου Πετρέλη, έτσι.
1: Βέβαια.
2: Θέση νούμερο 19, Ξελογιάστρα και η Διαδάμου.
1: Στο 18, Επιπτώσεις, Γιώργος Μαζωνάκης.
2: 17, Έτσι έχει μάθει ο Πέτρος Ιακωβίδης.
1: Στο 16, Σπάστε τα και Αναστασία.
2: Ακούσαμε, δεν είσαι ερωτάς εσύ.
1: Είσαι γοργόνα, είσαι θάλασσα.
2: Από Μαγδαλίνη Ζουλίδου.
1: Και 2002 GR. 2002. Αυτό βγήκε στα 80's.
2: Πραγματικά.
1: Και στη θέση νούμερο 15, Γιώργος Σαμπάνης.
2: Τι θέλω εγώ με σένα.
3: Νούμερο 15.

4.

0: 15 και 13 Γιώργος Σαμπάνης, έτσι.
1: Ο Σαμπάνης με τον πόνο του και τη λίρλα του είναι μέσα στο τόπο.
0: Πονάει πολύ το παιδί.
1: Και πονάει και ο κόσμος που το θέλει να το απολαμβάνει. Λοιπόν, ανεβαίνουμε μία θέση πιο πάνω. Στη θέση νούμερο 12 έχουμε τον αγαπημένο Πανούλη.
0: Πάλι Σαμπάνης όμως είναι.
1: Σαμπάνης μουσική. Αλλά να σου πω κάτι. Η φωνή του Πάνου Κιάμου είναι μία. Δηλαδή δεν τον μπερδεύεις με κανέναν.
0: Θυμάσαι όμως. Τότε, πριν πολλά
1: Πάλι
0: χρόνια,
1: το
0: πόσο ήταν διαφορετική η φωνή του.
1: Πιο λεπτή, εντάξει, μεγάλωσε.
0: Ήταν πιο λεπτή.
1: Δεν τα μπερδεύει στα γυρίσματά
0: ναι,
1: του.
0: Ναι,
1: τσούκου, τσούκου, τσούκου, τον τρόπο που τραγουδάει, ο Πανούλης είναι ένας, παιδιά. Δεν υπάρχει δεύτερος και νομίζω ότι αν θέλεις κέφι, είναι ο Πάνος Κιάμος.
0: Ναι,
1: δεν υπάρχει στη σκηνή.
0: Τα λέει όλα, όλα τα λέει όλα.
1: Αχ, αγόρι μας, στη θέση νούμερο 12.
2: Νούμερο 12.

0: Νίκο Απέργη, αυτά τα χίλια στη θέση
1: αυτός
0: νούμερο 10.
1: Νίκο Απέργη, λοιπόν.
0: Σα αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Πάρα
1: ναι,
0: πολύ.
1: Ναι.
0: Έχει βγει εδώ και μήνε και πάρα πολύ το ζητάτε.
1: Και είναι στη δεκάδα εδώ και. Από τότε που μπήκε βασικά.
0: Ασταμάτητα.
1: Οπα.
0: Γύρω μου παντού σε βλέπω.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Είναι Χρήστος Κυπριανίδης.
1: Είδες. Είναι και φίλος σου.
0: Και είναι καλημέρα στο Χρήστο. Καλησπέρα να πω καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ο Χρήστος τώρα νομίζω καλημέρα στο Χρήστο. Καλησπέρα στους υπόλοιπους. Στη θέση νούμερο 9. Χρήστος.
1: Α, Χρήστος κι αυτός. Ο μάστορας όμως.
0: Με τη Μαργαρίτα του τα γυρίσματα. Άιντε, αλλού είμαι σήμερα, παιδιά.
1: Όχι, όχι, καλά είσαι.
0: Είμαι ήδη στα μάξι για το μπάνιο μου. Νούμερο 9.

0: μόνο τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 7.

0: Τελετιάστηκα όμως.
1: Τώρα, αυτό που έλεγα πριν. Χορευτικό. Μόλις είδαμε χορευτικό.
0: Σε κλετιάστηκα, φτιάχτηκα. Μ' αρέσει αυτό το τραγούδι πάρα πολύ, παιδιά. Σας το έχω ξαναπεί.
1: Ναι.
0: Νατάσα Θοδωρίδου και το Φορτηγό.
1: Ενώ το επόμενο δεν σ' αρέσει.
0: Λοιπόν, κοίταξε, μ' αρέσει. Άλλο χορευτικό τώρα πρέπει να κάνω. Στη Νατάσα χόρεψα πιο βαριά.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα όμως θα κάνω δίσκο τέτοια.
1: Ρίτα.
0: Ρίτα. Φωτιά στη νύχτα. Στη θέση νούμερο 6. Μιχάλης Χατζιάνης από τα ωραία του.
2: Νούμερο 6.

0: Τα πάνω τη Ιρία Ελληνίδου. Το εξηγήστε μου, σκαρφάλωσε στη θέση νούμερο 4.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
0: Εξηγήστε μου εσείς λοιπόν πώς.
1: Τι τους θες να τους εξηγήσει, να σου εξηγήσουν, αφού δεν εγκρίνουν, ας τους.
0: Ναι.
1: Κάνε αυτά που θέλεις. Επιτέλους, ας μάθουμε να ζούμε αυτό που θέλουμε εμείς. Μάθαμε να ζούμε για τα μάτια του κόσμου.
0: Δείτε λίγο τη Μαγδαληνή, τη Μιζουλίδου πώς κάνει.
1: Δεν πάνε να λέτε εσείς, εγώ ζω τη ζωή μου.
0: Και μπράβο σου.
1: Και όχι εις βάρος των άλλων, φυσικά, έτσι.
0: Πες μου λίγο, τι έγινε μες την εβδομάδα εδώ στο σταθμό? Είχαμε σκυλιά, αστυνομίες και τέτοια.
1: Έγινε ένα τηλεφώνημα για βόμβα.
0: Αυτό πάλι.
1: Ήρθαμε για δουλειά το πρωί και είδαμε απ' έξω.
0: Θα τα βάλω όλα μπρελότο.
1: Δεν πήρανε εδώ τηλέφωνο, στην αστυνομία πήρανε.
0: Α.
1: Και είχε αστυνομίες, πυροσβεστικές, είχε τους ανθρώπους με τα σκυλιά, με τα αυτά. Λέω, τι έγινε, δηλαδή πραγματικά.
0: Πού είμαστε, ρε?
1: Τι να πω.
0: Στο Bronx.
1: Ναι, γιατί αυτά που γίνανε με τις εμπριστικές επιθέσεις κάτω, ένα τέτοιο πράγμα είχαμε κι εμείς εδώ, αλλά τελικά όλα καλά.
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Αλλά ήρθατε για δουλίτσα, αλλά.
1: Αγχωθήκαμε λίγο, είναι η αλήθεια.
0: Δεν φύγατε.
1: Γιατί λες, ρε εσύ, τι φάση τώρα. Πρέπει να ξυπνάς και να αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, anyway, πάμε τριάδα.
0: Ναι, να πάμε τριάδα. Με Κατερίνα Λιόλιου θα ξεκινήσουμε. Και εφόσον στη θέση νούμερο 3 δεν είναι ο αγαπημένος μας, ο Θοδωρής Φέρης.
1: Στη θέση νούμερο 3 είναι η Κατερίνα Λιόλιου και ο λογαριασμός. Το τι γίνεται πιο πάνω δεν μπορώ να το γνωρίζω.
0: Δεν
1: μπορώ να το ξέρω.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
3: Έχουμε την Αλεξία, εδώ γυναίκα ετών 35, ελεύθερη.
4: Κατάλαβα.
3: Τα τελευταία 2 χρόνια όλες οι φίλες μου παντρεύτηκαν και έκαναν παιδιά. Έχω βαρεθεί τρελά να ακούω κάθε φορά που πάμε για ένα ρημαδό καφέ για κακά, κλάματα κτλ. Εγώ ονειρευόμουν μια ζωή σαν τη Σαμάνθα, λέει, από το Sex and the City. Τι μιζέρια είναι αυτή τώρα! Έχω ξενερώσει ακραία. Έλα, φιλενάδα Αλεξία, στείλε σε μένα μήνυμα να βγούμε μαζί. Πάμε να φλερτάρουμε. Όχι να φλερτάρουμε, πάμε να φλερτάρεις εσύ. Και εγώ να πίνω τις ποτάρες
4: μου. Σα σιγοντάρισε.
3: Δεν θα πω τίποτα για τα προβλήματα του σπιτιού για παιδιά. Δεν έχω κιόλα. Τώρα δεν έχω και τι πρόβλημα. Πρέπει να δημιουργήσω ένα πρόβλημα για να συνυπάρξω με κόσμο.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
5: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
6: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
7: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
8: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
11: Νούμερο 2.

0: Είμαστε στη νούμερο 2, βρε Νίκο μου, όπου καλά, κι αν πας.
1: Καλά κρατεί. Α, και έχει βγάλει το με λίγα λόγια.
0: Ναι.
1: Το όπου κι αν πας, καλά κρατεί.
0: Δεν ξέρω, σας αρέσει πιο πολύ.
1: Μάλλον.
0: Και τα δύο μου αρέσουν
1: μάλλον,
0: εμένα. Μάλλον. Λοιπόν, ας θυμηθούμε όμως τι είχαμε από τη θέση νούμερο 15 μέχρι αυτήν εδώ τη στιγμή.
1: Για πες.
0: Στο 15, τι θέλω εγώ με σένα, Γιώργο Σαμπάνης.
1: Στο 14, να μ' αγαπάς και Δέσποινα Βανδύ.
0: Στο 13, δεν μ' αγαπούσες, Γιώργο Σαμπάνης.
1: Ναι, πάνω σκιάμω στη θέση νούμερο 12, ξέρεις πολλούς.
0: Έλα οι καμπάνες στη θέση νούμερο 11 του Κωνσταντίνου Αργυρού.
1: Νίκος Απέργης και αυτά τα χίλια στη θέση νούμερο 10.
0: Στο 9, Μαργαρίτα Χρήστος Μάστορας.
1: Νίκος Οικονομόπουλος και στη θέση νούμερο 8, με λίγα λόγια.
0: Στο 7, Φορτηγό, Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Θέση νούμερο 6, Φωτιά στη νύχτα από Μιχάλη Γατζιγιάννη.
0: Στο 5, Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα, Αιγαίο και Αναβύση.
1: Θέση νούμερο 4, Εξηγήστε μου, Ρία Ελληνίδου.
0: Στο 3, Λογαριασμός Κατερίνα Λιόλιου.
1: Μόλις ακούσαμε Νίκο Οικονομόπουλο και όπου και αν πας στη θέση νούμερο 2.
0: Και στη θέση νούμερο 1, αν θέλετε ρίξτε μας, αν μπορείτε ρίξτε μας. Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Το αγόρι μου να σου πω κάτι, κάνει πάταγο. Πάταγο, τον αγαπάνε όλοι.
1: Σε μικρούς, μεγάλους, παντού.
0: Ο άνθρωπος που έχει μηδέν hate comment. Μηδέν.
1: Δηλαδή, λογικό.
0: Τι να σου πω, που πήγε στη συναυλία, ανέβηκε μια κοπέλα πάνω. Πήγανε οι σεκουριτάδες να την κατεβάσουν και αυτός τη φώναξε μετά και τη λέει έλα. Δηλαδή μιλάμε για τον Θοδωρή Φέρη που είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας και ψάξτε τον δεύτερο και ενημερώστε μου ότι υπάρχει ακόμα ένας στο χώρο
1: αγαπάνε,
0: σαν αυτό,
1: ναι, ναι, ναι,
0: ας πούμε. Ναι, ναι. Και πάρτε με τηλέφωνο. Αντικαταστήλτε μήνυμα.
2: Νούμερο 1.

0: Ναι.
1: Έσκησε τα πτυχία σου εδώ.
0: Ό,τι θα υπάρχει για μα και αν μπορείτε, ρίχτε μα, παιδιά, ρίχτε μα. Στη θέση νούμερο 1 ήταν ο Θοδωρής Φέρης.
1: Δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα.
0: Και ήταν ξανά.
1: Πριν τις ναι, πριν αυτές τις
0: δύο εβδομάδες. Κάποιο τόλμησε να μα ενοχλήσει στην κορυφή.
1: Και ποιος ξανά
0: ήταν, ο Οικονομόπουλος ήταν. Κάποιος μας ενόχλησε.
1: Η Άννα Βύση.
0: Α, για την Ανούλα, άντε πάω χαλιά.
1: Ήταν η Άννα Βύση, 3-3 είχε κάνει.
0: Εντάξει, κοίταξε. Θυμάσαι. Ωραία, παιδιά.
1: Ναι, ξέρω.
0: Νομίζω ότι το είπε, θα είναι το νούμερο 1 όλη τη χρονιά, έτσι πως πάει.
1: Έτσι
0: γιατί
1: όπως
0: δεν
1: πάει,
0: θυμάμαι,
1: ναι.
0: Δηλαδή, όταν θα κάνουμε τέλη του 26
1: ναι,
0: που
1: ναι,
0: κάνουμε
1: ναι.
0: το top τη χρονιά, δεν θυμάμαι άλλο τραγούδι τόσες πολλές φορές να ήταν στην πρωτιά και να έπεφτει και ξανά να συνέχιζε.
1: Για το 26 κι εγώ έτσι νομίζω.
0: Ναι, δεν θυμάμαι. Anyway, φεύγουμε, αλλά έχουμε μια πολύ ωραία αναλαμπή του λαμπίτου.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Και νομίζω ότι είναι ώρα για αφιερώσεις. Θα αρχίσετε τώρα να στέλνετε μηνύματα
1: ναι.
0: στα κορίτσια σας, στα αγόρια σας, ότι άκου τι παίζει ο τραζίστορ για σένα.
1: Τελικά, τώρα ναι. που το θυμήθηκα.
0: Τελικά σε θέλω.
1: Πιάσαμε αργυρό. Λοιπόν, τελικά τώρα που το θυμήθηκα,
0: ναι.
1: η Άννα που σου έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα
0: ναι.
1: ήταν αυτή που σου έστειλε και μήνυμα.
0: Α,
1: ναι.
0: Αχ, περίμενε, και δύο παιδιά γνώρισα στον Αλκαίο.
1: Ναι.
0: Ο Νίκος και η. Είχες παίξει στο Προγλέντι.
1: Ο Νίκος και η. Στο Προγλέντι.
0: Ναι.
1: Στο Προγλέντι τους.
0: Ναι.
1: Πότε έγινε το Προγλέντι.
0: Μα τώρα, αχ, ξέχασα το όνομα τώρα. Θα με και λέει, σας ακούμε κάθε μέρα και αυτά. Και...
1: Αλήθεια.
0: Ναι, και ήμασταν δίπλα-δίπλα στον Αλκαίο και είπε ότι έπαιξε στο. Νομίζω στο Προγλέντι.
1: Ή στο γάμο τους.
0: Νομίζω μου είπε Προγλέντι.
1: Σε Νίκο και Λουίζα έχω ναι. παίξει σε γάμο.
0: Ναι.
1: Νίκος και Λουίζα.
0: Έτσι περίεργο ήταν το όνομα.
1: Ωραία, θα το σκεφτώ.
0: Αυτά
1: και μόλις
0: να
1: κλείσουμε.
0: Τα
1: να χαιρετήσουμε όμως τα
0: να
1: παιδιά.
0: Να χαιρετήσουμε,
1: ναι.
0: καλημέρα.
1: Γιατί παίζω κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα μάλλον.
0: Ναι.
1: Σε Προγλέντια, κάθε εβδομάδα σε γάμους και.
0: Ναι.
1: Με τα ονόματα δεν ξέρω, δεν θυμάμαι.
0: Λοιπόν, οπότε.
1: Θα το θυμηθώ όμως.
0: Να το θυμηθείς τα φιλιά μας σε όλους εσάς.
1: Και στην Άννα και στον Νίκο και στη γυναίκα του Νίκου.
0: Και σε εσάς όλους που έρχεστε και μας λέτε ότι σας ακούμε στο ραδιόφωνο και τέτοια. Δηλαδή στον Αλκαίο ξέρεις τι έγινε. Ξέρεις πόσοι ήρθανε.
1: Αλήθεια.
0: Και μάλιστα κάποια παιδιά μου είπαν ότι σε ακούσαμε και ήρθαμε στη συναυλία.
1: Δεν
0: και
1: είναι
0: τελικά λέει.
1: Συνέστημα.
0: Πολύ καλά έκανες και μας έπεισες γιατί περάσαμε καταπληκτικά. Λοιπόν, αλλά δεν θα παίξουμε Αλκαίο τώρα.
1: Όχι.
0: Έχουμε άλλο δυνατό ντουέτο.
1: Νομίζω ήταν η μοναδική φορά που κάνανε ντουέτο αυτοί οι δύο.
0: Ναι.
1: Έτσι νομίζω.
0: Ναι.
1: Δεν τους έχω ξαναδεί μαζί.
0: Άννα Βύση, Σάκης Ρουβάς. Σε θέλω. Με θέλεις. Γιατί να το σκεφτόμαστε. Σε θέλω πολύ.
1: Με θέλεις κι εσύ. Γιατί δεν παντρευόμαστε.
0: Άντε και

0: 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Πανελλήνια γιορτή καρπουζιού, η οποία επιστρέφει σήμερα και αύριο στον Καστανά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών και μουσικών σχημάτων που θα πλαισιώνουν τις δύο βραδιές με ζωντανή μουσική και γλέντι από τις 9
2: το βράδυ. Εμένα γιατί με πήρατε να παίξω, βρε, στη γιορτή καρπουζιού? Ξέρετε ότι πεθαίνω για τέτοια. Θέλω να με καλέσετε επίτιμη καλεσμένη να έρθω στη γιορτή τσίπουρου, δε. Αν με ξεχάσετε, ουέ και αλίμονό σα.
1: Και αύριο Σάββατο, Μάκης Δημάκης.
2: Έλα, και... έχω κάνει
1: για να απογειωθεί η γιορτή του καρπουζιού.
2: Σήμερα είναι η μέρα μου, πέταξα τη βέρα μου. Δεν ξέρω εγώ όλα τα τραγούδια του Μάκη Δημάκη.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
4: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μερέντα Παυλίδη 360 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 1,99. Και 570 γραμμάρια τώρα μόνο 2,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Στη Winmaster.

0: Μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
2: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
5: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,95. Παγωτό βανίλια 940 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνα φουντουκιού 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Καλημέρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Έχουμε την Αλεξία, εδώ γυναίκα ετών 35, ελεύθερη.
3: Κατάλαβα.
2: Τα τελευταία δύο χρόνια όλες οι φίλες μου παντρεύτηκαν και έκαναν παιδιά. Έχω βαρεθεί τρελά να ακούω κάθε φορά που πάμε για ένα ρημαδό καφέ για κακά, κλάματα κτλ. Εγώ ονειρευόμουν μια ζωή σαν τη Σαμάνθα, λέει, από το Sex and the City. Τι μιζέρια είναι αυτή τώρα! Έχω ξενερώσει ακραία. Έλα, φιλενάδα Αλεξία, στείλε σε μένα μήνυμα να βγούμε μαζί. Πάμε να φλερτάρουμε. Όχι να φλερτάρουμε, πάμε να φλερτάρεις εσύ. Και εγώ να πίνω τις ποτάρες.
3: Σα σιγοντάρισε.
2: Δεν θα πω τίποτα για τα προβλήματα του σπιτιού για παιδιά. Δεν έχω κιόλα. Τώρα δεν έχω και τι πρόβλημα. Πρέπει να δημιουργήσω ένα πρόβλημα για να συνυπάρξω με κόσμο.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Καλοκαίρι στο Mediterranean Cosmos με shopping και διασκέδαση. Ανακαλύψτε καλοκαιρινές προσφορές σε αγαπημένα brands και ζήστε τη Square Live εμπειρία με live μουσική, DJ sets και συναρπαστικές γεύσεις στην εξωτερική πλατεία. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
5: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία. Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες. Γιαννάκη!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζώνα. Μπορώ να έχω λίγο
1: το λογαριασμό. Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Πανελλήνια γιορτή καρπουζιού, η οποία επιστρέφει σήμερα και αύριο στον Καστανά.

0: οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίντος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
5: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
6: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
9: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
11: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
10: Άντε καλέ, εγώ.
12: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
10: Μα τι λες?
12: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
10: Ποια χαρτιά?
12: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
13: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
14: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini Live. Η πιο κοσμοπολιτική μπάντα του κόσμου έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσική βραδιά γεμάτη jazz, latin, swing και world ήχους. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μελωδίες και ρυθμούς που ενώνουν διαφορετικές κουλτούρες. Pink Martini Live. Δευτέρα 20 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
15: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Έχουμε την Αλεξία, εδώ γυναίκα ετών 35, ελεύθερη.
3: Κατάλαβα.
2: Τα τελευταία δύο χρόνια όλες οι φίλες μου παντρεύτηκαν και έκαναν παιδιά. Έχω βαρεθεί τρελά να ακούω κάθε φορά που πάμε για ένα ρημαδό καφέ για κακά, κλάματα κτλ. Εγώ ονειρευόμουν μια ζωή σαν τη Σαμάνθα, λέει, από το Sex and the City.
3: Άκου τώρα.
2: Τι μιζέρια είναι αυτή τώρα. Έχω ξενερώσει ακραία. Έλα, φιλενάδα Αλεξία, στείλε σε μένα μήνυμα να βγούμε μαζί. Πάμε να φλερτάρουμε. Όχι να φλερτάρουμε. Πάμε να φλερτάρεις εσύ. Και εγώ να πίνω τις ποτάρες
3: μου. Σα σιγοντάρισες.
2: Δεν θα πω τίποτα για τα προβλήματα του σπιτιού για παιδιά. Δεν έχω κιόλας. Τώρα δεν έχω και τι πρόβλημα. Πρέπει να δημιουργήσω ένα πρόβλημα για να συνυπάρξω με κόσμο.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στο προηγούμενο αιώνα.
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Καλοκαίρι

0: κόσμος. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλοκαίρι
1: με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω τη πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. Τι κάνεις, δεν ξέρω τίποτα
1: για τη ζωή σου. Είναι ο αγαπημένος μου.
2: Έτσι έχει μάθει, έτσι έχει μάθει.
3: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα στο όνομα.
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Πανελλήνια γιορτή καρπουζιού, η οποία επιστρέφει σήμερα και αύριο στον Καστανά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών και μουσικών σχημάτων που θα πλαισιώνουν τις δύο βραδιές με ζωντανή μουσική και γλέντι από
2: εμένα. Γιατί με πήρατε να παίξω, βρέ, στη γιορτή καρπουζιού? Ξέρετε ότι πεθαίνω για τέτοια. Θέλω να με καλέσετε επίτιμη καλεσμένη να έρθω. Στη γιορτή τσίπουρου, δε. Αν με ξεχάσετε, ουέ και αλλή μονό σα.
1: Και αύριο Σάββατο, Μάκη Δημάκη.
2: Έλα, και... έχω κάνει.
1: Για να απογειωθεί η γιορτή του καρπουζιού.
2: Σήμερα είναι η μέρα μου, πέταξα τη βέρα μου. Δεν ξέρω εγώ όλα τα τραγούδια του Μάκη Δημάκη.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
5: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Άφησε σε ένα δωμάτιο νεκρή.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
3: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα, αν στο λίγο ζεις.
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φως.

τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: ψέματα.
1: Ζήστο με τρανζίστορ.
2: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
3: Έχουμε την Αλεξία, εδώ γυναίκα ετών 35, ελεύθερη.
4: Κατάλαβα.
3: Τα τελευταία δύο χρόνια όλες οι φίλες μου παντρεύτηκαν και έκαναν παιδιά. Έχω βαρεθεί τρελά να ακούω κάθε φορά που πάμε για ένα ρημάδο καφέ για κακά, κλάματα κτλ. Εγώ ονειρευόμουν μια ζωή σαν τη Σαμάνθα, λέει, από το Sex and the City. Τι μιζέρια είναι αυτή τώρα! Έχω ξενερώσει ακραία. Έλα, φιλενάδα Αλεξία, στείλε σε μένα μήνυμα να βγούμε μαζί. Πάμε να φλερτάρουμε. Όχι να φλερτάρουμε, πάμε να φλερτάρεις εσύ. Και εγώ να πίνω τις ποτάρες.
4: Θα σιγοντάρισες.
3: Δεν θα πω τίποτα για τα προβλήματα του σπιτιού για παιδιά. Δεν έχω κιόλας. Τώρα δεν έχω και τι πρόβλημα. Πρέπει να δημιουργήσω ένα πρόβλημα για να συνυπάρξω με κόσμο.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
8: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
9: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας που είχε αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
12: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Καλοκαίρι στο Mediterranean Cosmos με shopping και διασκέδαση. Ανακαλύψτε καλοκαιρινές προσφορές σε αγαπημένα brands και ζήστε τη Square Live εμπειρία με live μουσική, DJ sets και συναρπαστικές γεύσεις στην εξωτερική πλατεία. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διάρκεια.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

Φωτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

0: 90,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Πανελλήνια γιορτή καρπουζιού, η οποία επιστρέφει σήμερα και αύριο στον Καστανά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών και μουσικών σχημάτων που θα πλαισιώνουν τις δύο βραδιές με ζωντανή μουσική και γλέντι από τις 9.
2: Εμένα γιατί με πήρατε να παίξω, βρέ, στη γιορτή καρπουζιού? Ξέρετε ότι πεθαίνω για τέτοια. Θέλω να με καλέσετε επίτιμη καλεσμένη να έρθω στη γιορτή Τσίπουρου, δε. Αν με ξεχάσετε, ουέ και αλίμονό σα.
1: Και αύριο Σάββατο, Μάκης Δημάκης.
2: Έλα, και... έχω κάνει
1: για να απογειωθεί η γιορτή του καρπουζιού.
2: Σήμερα είναι η μέρα μου, πέταξα τη βέρα μου. Δεν ξέρω εγώ όλα τα τραγούδια του Μάκη Δημάκη.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα.

0: καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: Στον τραζίστορ 100,3.
1: Έχουμε την Αλεξία, εδώ γυναίκα ετών 35, ελεύθερη.
2: Κατάλαβα.
1: Τα τελευταία δύο χρόνια όλες οι φίλες μου παντρεύτηκαν και έκαναν παιδιά. Έχω βαρεθεί τρελά να ακούω κάθε φορά που πάμε για ένα ρημαδό καφέ για κακά, κλάματα κτλ. Εγώ ονειρευόμουν μια ζωή σαν τη Σαμάνθα, λέει, από το Sex and the City.
2: Άκου τώρα.
1: Τι μιζέρια είναι αυτή τώρα. Έχω ξενερώσει ακραία. Έλα, φιλενάδα Αλεξία, στείλε σε μένα μήνυμα να βγούμε μαζί. Πάμε να φλερτάρουμε. Όχι να φλερτάρουμε. Πάμε να φλερτάρεις εσύ. Και εγώ να πίνω τις ποτάρες μου.
2: Σα σιγοντάρισες.
1: Δεν θα πω τίποτα για τα προβλήματα του σπιτιού για παιδιά. Δεν έχω κιόλας. Τώρα δεν έχω και τι πρόβλημα. Πρέπει να δημιουργήσω ένα πρόβλημα για να συνυπάρξω με κόσμο.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
4: Και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, bestgoldmall.gr. Μπορεί επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τα Κούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μία pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μία δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Πανελλήνια γιορτή καρπουζιού, η οποία επιστρέφει σήμερα και αύριο στον Καστανά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών και μουσικών σχημάτων που θα πλαισιώνουν τις δύο βραδιές με ζωντανή μουσική και γλέντι από τις 9
2: το βράδυ. Εμένα γιατί με πήρατε να παίξω, βρε, στη γιορτή καρπουζιού? Ξέρετε ότι πεθαίνω για τέτοια. Θέλω να με καλέσετε επίτιμη καλεσμένη να έρθω στη γιορτή Τσίπουρου, δε. Αν με ξεχάσετε, ουέ και αλίμονό σας.
1: Και αύριο Σάββατο, Μάκης Δημάκης.
2: Έλα, και... έχω κάνει
1: για να απογειωθεί η γιορτή του καρπουζιού.
2: Σήμερα είναι η μέρα μου, πέταξα τη βέρα μου. Δεν ξέρω εγώ όλα τα τραγούδια του Μάκη Δημάκη.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Ελληνικά και αγαπημένα, Τρανζίστορ 100,3.
5: Τρανζίστορ 100,3. DJ Λάμπης Δημητριάδης.

τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς, είπες...
2: Ακούω μόνο Τρανζίστορ.
3: Τραβά λίγο, κάνε πιο εκεί.
4: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
5: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και...
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.
6: Άστα σου λίγο, μην εδώ.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές.

μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Μάθησε σε ένα δωμάτιο νεκρή.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
3: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα, αν στο λίγο ζεις.
0: Και το καλοκαίρι όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Βροχές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

Καλημέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις,

0: στο βιογραφικό σου.
1: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
4: Παίζει την περισσότερη μουσική.
5: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
6: Τρανζίστορ 100,3.
7: Ελληνικά και αγαπημένα.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
2: Ακούω μόνο Τρανζίστορ.
3: Κράβα λίγο, κάνε πιο κει.
4: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
5: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αρχίσες και...
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

καλοκαίρι με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.